0: Παίρνω πακέτο για Πάλμα.
1: Σόμαν πέντε σαν σεβίνα.
2: Σόμαν πέντε κομίδα για Μοντρεάλ.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta